0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: Yeah.

Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Music.
1: More music.
0: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλεν Κόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πλήρωναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Radio.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ακούστε μας εδώ,
5: στο ραδιόφωνο σας,
6: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
7: Are you ready? Are you ready?
8: Let's go!
6: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, η Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, η Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. 13 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι σε Κερατσίνι και Νίκαια. Πραγματικός εφιάλτης στο κόστος της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Τα 3 ευρώ το λίτρο έφτασε η τιμή της βενζίνης στο Στρασβούργο. Οι τιμές των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάθε μήνα στην Ελλάδα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα μόλυβδης και 305 εκατομμύρια λίτρα πετρέλαιο κίνησης. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά φτάνει τα 245 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, επιχείρησε ο Πρωθυπουργός στη χτεσινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ. Ανακοίνωσε κυβερνητική παρέμβαση ώστε να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και προσωρινή μείωση του φόρου κατανάλωσης. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν θα καταργηθεί το επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, τόνισε πως απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση όταν απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για τα ελληνοτουρκικά δήλωσε με χιούμορ πως η Ελλάδα λίγο αγριεύει. Μεγάλη επιτυχία για τη ΔΕΗ που έκλεισε συμφωνία με την Amazon για τη δημιουργία data center στην Κοζάνη. Η ελληνική εταιρεία θα παρέχει τα κτίρια, με τον αμερικανικό κολοσσό να παρέχει τις υποδομές πληροφορικής και να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις για 15 χρόνια. Δεν έχει τέλος η υπόθεση Μαζονάκη. Μετά την εισαγγελία, σειρά έχει τώρα η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Θα ελέγξει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφανών. φυλακισμένων γιατρών. Τα κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων αποκαλύπτει υπόθεση. 60 είναι όλοι και όλοι οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς οι 40 στην Αττική. Τα ιατρία που πρέπει να ελεγχθούν, δεκάδες χιλιάδες. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ. Στα Κάγκελα η Τουρκία. Μια νέα ταινία υπογράφει η Αντζελίνα Τζολί. Η Σταρ έγραψε το σενάριο και θα σκηνοθετήσει κιόλας την ταινία Without Blood. Με πρωταγωνιστές του Σάλμα Χάγεκ και Ντεμιάν Μπισίρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
9: Έθριος με ως 5 μποφόρ και ως 31 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Day.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έλγου και ο Γιώργος Καράς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 4 από 4, θερμοκρασία στους 30 Κελσίου, γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 28. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 17, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 20, Λονδίνο 13, Ρώμη 22, Παρίσι 13, Κύπρος 23, Μαδρίτη 17, Κάιρο 24, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
0: Ωραία. Αυτόν που είναι αυτό το ζώδιο μην τον καλέσεις.
3: Α, ναι.
0: Θα γίνει ζημιά. Και εγώ δεν τον καλώ.
3: Ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Θα τα πούμε. Ποια είναι η ιστορία του μολυβιού. Τι όνειρα και αυτά, δηλαδή.

0: Παρακαλώ, από κίνηση τι γίνεται?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος και φύσεως στην άνοδο από το Περιστέριο στην Αχαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Λένορμαν. Κίνηση έχει και η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδος Σαρδιτού, της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλος, κίνηση έχει άνοδος της Κατεχάκης σε Ηλιούπολη και Καρέα.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Τέλεια. Ναι. Εσύ?
2: Πήγα για μια φυσιοθεραπεία και έχω ένα πόνο στο...
3: Φυσιοθεραπεία.
2: Έχω ένα πόνο εδώ στο νόμο.
3: Γιατί?
2: Γιατί έχω πόνο στο νόμο.
3: Γιατί, τι, σηκώνεις...
2: Έχω τενοντίτιδα.
1: Τενοντίτιδα.
3: Ναι. Ο τένοντας είναι αλλού, δεν είναι εκεί.
2: Εδώ είναι.
3: Ναι, εδώ πάνω είναι. Δεν ξέρω, δεν έχω... Σοβαρά. Δεν το ξέρω, δεν έχω τέτοια προβλήματα ποτέ στη ζωή μου, Παναγία μου.
1: Θα κάνουμε μάθημα ανατομίας.
3: Ναι, όχι, απαντά. Από τη μέση και πάνω ή από τη μέση και κάτω.
1: Από που θέλεις, ξυπνάω.
3: Μάλιστα. Πώς λέγεται, κουβαλάς εμπίλια, δουλεύεις σε οικοδομή, γιατί είναι όμως πονάει.
2: Ήταν από εδώ, ναι. Τότε με τη γυμναστική και πήγε εδώ τώρα.
3: Ποια γυμναστική δεν κάνει, τι, χάλια είσαι ρε. Μη με κοιτάς εμένα.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτά.
3: Γραμμή.
2: Πότε έκανες τελευταία φορά τη γυμναστική?
3: Πριν φύγω για διακοπές.
2: Ωραία, άρα λοιπόν χρειάζεσαι γυμναστική.
3: Ναι, εγώ.
2: Το δεύτερο, πότε ξεκίνησες βάδιν στο σπίτι, αυτό το περπάτημα?
3: Εδώ και 3-4, μια εβδομάδα.
2: Ωραία, εχθές έκανες.
3: Και χθες και σήμερα.
2: Έκανες εχθές?
3: Δεν θυμάμαι.
2: Α,
3: όχι, δεν έκανα, δεν έκανα γιατί.
2: Είπες κάθε μέρα θα κάνεις.
3: Ναι, εντάξει, δεν έκανα χθες.
2: Ωραία, εντάξει.
3: Αλλά σήμερα έκανα
2: κάτι. Δεν είπα κάτι. Ωραία.
3: Εσύ?
0: Τίποτα. Στο σπίτι.
3: Μάλιστα.
2: Εσύ. Ήρθες φρέσκος.
1: Και γυμνασμένο.
3: Τίποτα. Εντάξει, κάτι δουλειές. Επέστρεψα σχετικά νωρίς σπίτι. Δεν έφαγα. Δηλαδή έφαγα δύο αυγά ποσέ.
1: Δεν γίνεται.
3: Το βράδυ έφαγα γιαούρτι με λίγο κανέλα και μέλι.
1: Ναι.
3: Παιδιά, έχω ένα πρόβλημα τώρα τελευταία.
1: Τι.
3: Κατά τις 10.30 με 11.
1: Ναι.
3: Είμαι σε μια φάση, πάμε τώρα να βγούμε έξω.
1: Ναι.
3: Και... εντάξει, δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Εύκολα.
2: Είναι και μακριά, είναι στην δεκάδα.
1: Βέβαια, δεν μπορεί. Πού να πάει τώρα, πού να πάει.
3: Ρε παιδί μου, αντί να αρχίζεις να νιστάζεις και να λες, οκ, άντε να ανέβω 11 ώρα να κοιμηθώ, γιατί πρέπει να κοιμηθείς 5-6 ώρες. Εγώ δεν κοιμάμαι 5-6 ώρες, πάλι κοιμήκα μία ώρα κοιμήθηκα. Κοιμάμαι 4 ώρες. Ακόμα δεν έχει αλλάξει το
1: ωράριο,
3: το βιολογικό από τις διακόπες και τα λοιπά. Δεν κοιμάμαι πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
3: Μάλιστα. Αυτά.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν το βρεις, Μιχάλη.
3: Λες.
1: Έμα.

0: Νουέβα Γιόλ, πολύ ωραία Παρασκευή σήμερα, ωραία ημέρα για γενέθλια. Αν έχετε γενέθλια σας, χρόνια σας πολλά, για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, δεν είναι εύκολο για τους άλλους να σας καταλάβουν αμέσως, επειδή κινείστε ανάμεσα στην κοινωνικότητα και στην ανάγκη για ανεξαρτησία. Έχετε ισχυρό ένστικ

0: Ρονάλντο, Βραζιλιάνος πρώην ποδοσφαιριστής, γνωστός με το προσωνύμιο Το Φαινόμενο, ετών 50 σήμερα, γενέθλια. Σαν σήμερα το 1979 το συγκρότημα των Eagles κυκλοφορεί το τραγούδι Heartache Tonight. Σαν σήμερα το 1927 στον αέρα βγαίνει το δίκτυο CBS.
1: Άμε.
0: Ακόμα πιο παλιά, σαν σήμερα το 1851, η εφημερίδα New York Times εκδίδεται για πρώτη φορά.

0: The Nights, τι ωραίο. Για ελάτε παρακαλώ, για εσάς που αν ψάχνετε μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε σε παρακαλώ την ημερομηνία. Την Τρίτη μας έρχεται, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλλίδια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Okay? Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές, πέρα από το μισθό που σου προσφέρουν, από μπόνους απόδοσης, επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια η Lidl. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου, μην το χάσεις. 3η 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, Lidl Ελλάς στα κεντρικά της εταιρείας. Στα Καλλίδια. Οκ. 7 και 23 το Viber, παρακαλώ.
1: 69 31 952 952.

0: Ordinary, κανονικά.
1: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα!
0: Ωραία. Κανονική ερώτηση. Για ελάτε παρακαλώ, μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε. Ειδικά αν είστε από αυτοκίνητο, είστε πολύ πιο welcome. Λοιπόν, 2-10-61-46-997. Δεν είναι τίποτα, θα αλλάξουμε εδώ. Θα με ενημερώσετε ότι αν έχει κίνηση κάπου εκεί, που πάτε, τι κάνετε. Θα σας δώσω και δωρεάν προσκλήση για θέατρο.
1: Ελάτε παρακαλώ.
0: 2-10-61-46-997. Όπως είπα και προηγουμένως, όπως καταλαβαίνετε, είναι εμφανές ότι προτιμώ να σας πετύχω και να μου τηλεφωνήσετε βρισκόμενοι στα αυτοκίνητα. Αλλά αν είστε και από το σπίτι, εντάξει, τι να κάνουμε. Παρακαλώ, ναι.
1: Τι ωραία, έρχεται η γραμμή, Μιχάλη.
0: Α, ναι, τώρα έρχεται. Ναι. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Νεκτάριος στην Αττική Οδό.
0: Ναι.
2: Κοντά στην έξοδο 8 προς Ελευσίνα.
1: Ωραία.
0: Α, πας ανάποδα, ναι.
2: Σαλαρά, γιατί, τι, ποιο είναι το κανονικό, δεν καταλαβαίνω.
0: Εκεί που, το κανονικό είναι εκεί που πηγαίνω εγώ, εντάξει.
1: Μην τσακωθείτε.
2: Έτσι, λοιπόν. Καλά είμαστε.
0: Ναι.
2: Βλέπω τη γνωστή ένδειξη ότι έξοδο προς Λαμία καθυστερείς 5 με 10 λεπτά.
0: Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι κάθε μεσημέρι. Και εγώ που επιστρέφω, λέει 5 με 10 ή καμιά φορά 10 με 15. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς, εντάξει.
0: Επίσης, όπως είπα και προχθές, αυτό που λέει delays 5 to 10 minutes, βγάλουν το λάμδα και να λέει DJ, κατάλαβες, να διαφημιστούμε. Καλό, δεν είναι.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Εμείς είμαστε όμως ανάποδα, ούτως ή άλλως, γιατί εγώ είμαι τον νότια. Και δεν χρησιμοποιούμε αδικαιώδη συχνά, δεν τα μπορούμε, κατάλαβες.
0: Σωστά, πολύ. Στη δουλειά πηγαίνεις?
2: Πηγαίνω ταξίδι για δουλειά.
1: Αυτά.
0: Ταξίδι πηγαίνεις, πού πηγαίνεις?
2: Στην Ιδηλιακή Πάτρα.
0: Εντάξει, Ιδηλιακή, οκ. Και τι, και δεν μου λες κάτι, πού πας, τι έχεις να κάνεις, κάτι πες με, ενημέρωσα με ρε παιδί μου.
2: Ωραία, κοίταξε να μου, κάνουμε μια εκδήλωση.
0: Μπράβο.
2: Στην Πάτρα σε 8 μέρες και πάω να δω το χώρο, να δω όλη την ιστορία, να κάνω ένα inspection.
1: Όπα,
0: ναι, δεν μου λες κάτι, τι είναι, έχεις εταιρεία που στείνει μηχανήματα ήχους και τέτοια?
2: Όχι, έχω εταιρεία που είμαστε, κάνουμε συμβουλευτικές σε επιχειρήσεις και διοργανώνουμε κάποια networking events.
0: Α, μην κλείσεις.
1: Δεν θέλουμε.
0: Σ' αφήνω, έχουμε business.
2: Εντάξει, περιμένω.
0: Μην κλείσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Yeah. Σου έχω δώσει έτσι κι αλλιώς και θα πάρεις διπλές προσκλήσεις για να πάει να δεις το πετάει στο Θερινό Θέατρο Α. Πολύ καλή. Είναι στην Πειραιώς 107 στον Γκάζιν. Πολύ καλά. Θανάση Φυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οκ, okay, μείνε στη γραμμή. Μην κλείσεις.
2: Κλείνω.
0: Πουλάω τώρα. Rick Wanda. Make your move. 7:29 breakfast. Πάμε να κάνουμε δουλειά.

0: Tokyo Mo, tak de Radio Breakfast. Okay. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το Breakfast FM in bed. Αν θέλει να ξυπνήσουμε κάποιον τώρα, σήμερα για λογαριασμό σας, να του κάνουμε έκπληξη, είτε τηλεφωνείτε εδώ στο 210-6146-997 στέλνοντάς μου ή λέγοντάς μου ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα να μεταφέρω. Όλο αυτό πάντα κάνετε και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952. Good morning everyone!

0: καταπληκτικό.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε.
5: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
6: Α, ναι.
5: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
6: Ναι, ναι.
5: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
2: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία.
2: 89,6 Radio DJ.
7: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
11: Και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
13: Αν το πάρεις απόφαση θα δυνατήσεις.
12: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
14: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε γλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλιτά.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
23: Μεγάλη προσφορά.
24: Όχι, όχι.
23: Τεράστια προσφορά.
24: Ούτε.
23: Πάμε.
0: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
23: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μπαμ, τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Α, νέα σχολική χρονιά, το βλέπετε, το νιώθετε. Βέβαια, ξεφορτώσατε τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Okay. Είναι μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Για το φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να το γράψεις. Εσύ λοιπόν γράψε ό,τι έχει σημασία. Θα σου πω πώς γίνεται αυτό. Με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη της αγοράς σου στο bigpavlabacktoschool.gr. Και εκεί θα περιμένεις τα δώρα σου. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία για την BIC. Ωραία. Τι έχουμε εδώ, τηλεφωνήματα. Παρακαλώ. Διαλάτε στον πάγκο. Πάμε. Είναι λίγο αλαντάλλον αυτό το μήνυμα. Θα δω.
2: Ναι.
0: Πανούλη.
2: Ορίστε.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Έχεις γενέθλια σήμερα, αύριο, πότε?
2: Αύριο.
0: Τέλεια. Happy birthday to... 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μου χάρη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, γι' αυτό και σε ενοχλώ τέτοια ώρα. Πανούλη μου λέει, σου εύχομαι ολόψυχα ό,τι ποθείς να σου χαρίζεται απλόχερα από το σύμπαν. Και κοίτα, λέει, σταμάτα το παιχνιδιάκι με το χάρο. Υπογράφει η κοντή σου.
2: Αυτό με το χάρο το έχω παρακάνει λίγο.
0: Τι είναι αυτό, για πες μου πως είναι αυτό ένα παιχνίδι να το παίξουμε κι εμείς.
2: Όχι, δεν είναι παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το παίξετε εσείς.
0: Αχα, μας.
2: Ναι, όχι, όχι. Ναι, έχω γλιτώσει δύο φορές από το χάρο.
0: Σοβαρά.
2: Αμέ.
0: Άρα έχεις εμπειρία, άρα δεν πρόκειται να σε πάρει ποτέ. Μια χαρά.
2: Όχι, δεν με θέλει.
0: Έτσι. Τον καθακαραγκιόζει, το μας ενοχλεί. Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο, καλή συνέχεια. Έχεις να μου πεις κάτι, θες να κάνεις καμιά δήλωση στα μικρόφωνα?
2: Όχι, και σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εντάξει, καλημέρα, μπαμπά, γεια. Οκ. Έμα. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ, αυτός είναι τσιγκούνης, είναι σπάγκος. Το ακάτσε να απαντήσει η γυναίκα του. Καλημέρα, την Αριάδνη.
3: Καλημέρα σας, το τηλέφωνο που σας έδωσα στο κλεισόντο Viber, το δικό μου.
1: Μπερδευτήκαμε εμείς.
0: Τι τηλέφωνο έχεις δώσει?
3: 69-80-100-102.
0: Μην το λες, μας ακούει όλη η Ελλάδα. Ήρεμα, τι θες να σου τηλεφωνάνε?
4: Μείνε
0: στη γραμμή, μην κλείνεις. Περίμενε. Οκ. Για συνοηθείτε με το παλικάρι. Μας έχει δώσει το δικό του.
1: Δεν πειράζει. Λάθη γίνονται στις ζωντανές εκπομπές.
0: Αυτή την αηδία την ακούω χρόνια. Και τη λένε και το 26, το δεν θυμάμαι, κάπου στη λόγια μια καράγκιος ηλίκη. Λέει ναι, λύσεις ερωτήσεις και λέω να, πάρτα. Δεν γίνονται λάθη στις ζωντανές εκπομπές. Γιατί άμα γίνεται λάθος, ένα είναι το λάθος. Ότι σε έχουν βάλει σένα. Μα ξέρω εγώ τώρα, αυτό το καράγκιος ηλίκη. Τι είναι αυτό, χτυπάει. Μάστε. Δεν είναι λάθος στις ζωντανές εκπομπές. Το λάθος είναι ότι σε έχουν βάλει σένα εκεί. Τελείωσε. Αριάδνη, τι κάνεις?
5: Ελά είμαι, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζεις σήμερα, έτσι δεν είναι? Καλέ, πες να μην γιορτάζεις.
5: Χριστέ μου,
4: ναι,
5: εγώ.
4: Ναι, γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά.
5: Χριστέ μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό, εδώ στον Athens DJ, και λέει πάρε τηλέφωνο και τα λοιπά. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, σύζυγός μου. Πρόσεξε τι λέει ο Δημήτρης. Θα της στείλετε ένα χρόνια πολλά. Γιατί ένα, ρε Δημήτρη? Είναι τσιγκούνης, είναι τι ή άλλο είναι?
5: Όχι, όχι καθόλου, είναι τέλειο.
0: Ναι, αλλά λέει ένα χρόνια πολλά. Αντί να της πεις πέσεις χρόνια πολλά. Ένα χρόνια πολλά.
4: Πέσεις πολλά.
0: Ήδη σου έχω πει 5-6 μέχρι στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Τζαλ.

0: Calvin Harris και Blessing. 7 και 48 άλλο ένα τηλεφώνημα. Ένα είναι. Οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ, μα άλλη Αριάδνη. Μπράβο.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Αριάδνη, εσύ.
1: Μισό λεπτάκι να σας τη δώσω, μη μαμά.
0: Εντάξει, μαμά.
1: Έλα, Αριάδνη.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Αριάδνη. Χρόνια πολλά. 95,2 άνθρωποι DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα από τη Μανούλα. Λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου την Αριάδνη να της πείτε χρόνια πολλά και ότι την αγαπάω πολύ, πολύ, πολύ.
2: Εγώ.
0: Οκ, okay, okay. Τι κάνεις τώρα, πας σχολείο?
2: Ναι.
0: Τι τάξη?
2: Έξι.
0: Ωραία, εντάξει, κάνει υπομονή. Λοιπόν, καλημέρα και χρόνια πολλά, να περάσεις όμορφα. Bye, bye, bye. Θέλει να μας πεις τα ζώδια ή όχι, να μας τα πει τώρα.
3: Πες
0: τα ρε παιδί, δεν είναι τίποτα έτσι κι αλλιώς, πληρώνεσαι γι' αυτό.
3: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν. Κριός, η σημερινή μέρα ευνοεί τα αισθηματικά σας και την κοινωνική σας ζωή. 10. Ταύρος, χαλαρώστε και χαρείτε την απόψινή βραδιά με ευχάριστα και αγαπημένα σας άτομα. 9. Δίδυμοι, έντονες οικονομικές εξελίξεις σας παρασύρουν σε ένα ξέφρενο ρυθμό εξόδων και δαπανών. 8. Καρκίνος, σήμερα μπορεί να ολοκληρώσετε μια σημαντική επιτυχία οικονομικής φύσεως. 10. Λέων, ενδέχεται να δεχτείτε τα πρόσμενα ερωτικά βέλη ενός φιλικού σας προσώπου. 9. Παρθένος, μια επαγγελματική επιτυχία ή συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί σήμερα. 10. Ζυγός, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το άτομό σας, αν και εσείς δεν το ξέρετε. 9. Σκορπιός, η σημερινή μέρα σας ευνοεί στο να σκεφτείτε ή και να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο σας. 8. Τοξότης, προετοιμάστε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν διευκολύνουν τα επαγγελματικά σας σχέδια. 8. Εγώκερος, χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει. 9.
0: Εγώ καιρό ήτανε.
4: Ναι.
0: Δεν το πρόσεξα, λέγω ότι εμείς. Δεν άκουσα τίποτα. Ξανά πες το μου.
3: Χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει. 9.
0: Δεν βγαίνω μαζί σου.
3: Ούτε εγώ.
0: Θα γίνει ζημιά, θα γίνει ζημιά. Παρακαλώ.
3: Υδροχός. Σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις θα έχετε σήμερα αν επιδιώξετε να κάνετε κάποιες μυστικές επαφές και συζητήσεις. 9. Και τέλος, ηχθείες, δύσκολη μέρα στη σχέση σας και κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν μια σοβαρή σας σχέση. 7.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μαρία.
1: Ναι.
0: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
4: Όπα.
1: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
0: Πριν 20 μήνες, λέει, τους ξεπροβόδισες για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη, έχεις και το γιο, κλείδωσε τέλος. Καλημέρα με το καλό.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 90.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
3: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
12: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
13: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
12: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
13: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
14: Στην iStore, νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
16: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
15: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
16: νιώστε ασταμάτητοι.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: See student hot takes.
18: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesu.gr.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
23: DJ Traveler Live on Tour.
24: Το 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
25: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
24: Amsterdam Music Festival.
25: Θες από κοντά
24: David Guetta,
25: The Monolith Show,
24: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
25: και 500 ευρώ
24: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
25: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
24: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
22: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε σοκ όλη η Ευρώπη από το ενεργειακό κόστος. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου οι ανατιμήσεις ξεπέρασαν το 20%. Το ενεργειακό θα είναι το κεντρικό θέμα των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Κυβερνητική παρέμβαση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έταξε πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Υποσχέθηκε οριζόντια αύξηση και επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά για την επίθεση σκυλιών της σε τρεις περαστικούς στη Βουλιαγμένη. Αναζητείται η μητέρα του. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα σε Κερατσίνη και Κοκκινιά για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Για το πρόβλημά της με τον τραυλισμό όταν ήταν παιδί μίλησε η Έμιλι Μπλαντ. Το να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση, δήλωσε η Βρετανίδα ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα, ο καιρός.
26: Έθριος με ως 5 βοφόρ και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
22: Η ώρα είναι 8.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τι ωραία, too sweet for me. Πολύ ωραία. Πολύ γλυκό για μένα. Πολύ και καλά, γλυκό είναι γλυκό. Και για εσάς, κορίτσια. Δεν μπορεί να μην έχετε καταλάβει το χαμό που γίνεται με τα Emanuela Cosmetics.
1: Βέβαια.
0: Ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Λένε ότι είναι όντως σαν να φοράς φίλτρο. Φοβερή κάλυψη. Και το πιο ωραίο ποιο είναι, ότι είναι ένα brand που τα έχει όλα. Έχει αυτή την πολύ luxury και premium εικόνα. Βλέπεις δηλαδή ένα προϊόν διαμάντι, αλλά με τιμές που λες αποκλείεται να είναι τόσο φτηνό.
1: Ναι,
0: οπότε κορίτσια ή και αγόρια, για σένα μιλάει.
2: Για μένα μιλάει.
0: Που ψάχνετε ένα ωραίο δώρο, ρίξτε μια ματιά στο emanuelacosmetics.com ή στο προφίλ του στο Instagram, παπάκι Emanuela κάτω Παύλα Cosmetics, ok. Ωραία. Αλλιώς, αν είστε έξω για βόλτα, θα περάσετε από τα Honda Center. Θα τα βρείτε σε 11 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 8 λεπτά μετά τις 8. Αντικειοδός, παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα από την Αντικειοδό.
0: Καλημέρα.
3: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με καθυστερήσεις γύρω στα 25 με 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας έως το κόμβο Πεντέλης. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καλύτερα τα πράγματα, 5 με 10 λεπτά από κόμβο Πεντέλης έως Κηφισιάς.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει παραλιακή από Πειραιά προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου. Επίσης, κίνηση έχει άνδος του Κηφισού από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα και τέλος ισχυστού κυλοφορός Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931 952 952.

0: τι ωραία, πάρα πολύ. Παιδιά, αυτό που μου είχε έρθει, είναι πράγματα που δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω, αλλά τι να κάνω. Έχει να κάνει με το μολύβι.
1: Α,
0: την ιστορία του κτλ.
1: Α, τι ωραία.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι τσονταρίες πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 10 αλήθειες που ίσως δεν ξέρει για τα μολύβια. Ένα μέσο μολύβι μπορεί να γράψει γραμμή, να τραβήξει μια γραμμή μήκους περίπου 56 χιλιόμετρων. Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο, αν και λέγεται μολύβι, αλλά είναι, περιέχει γραφίτι.
2: Α, μάλιστα. Okay. Ναι.
0: Το κίτρινο χρώμα στα μολύβια απ' έξω δηλαδή, καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα ως σύμβολο πολυτέλειας.
2: Α, τι ωραία.
0: Okay. Ο Ναπολέον είχε πάντα μαζί του μολύβια για σημειώσεις. Ναι. Από εκεί, εκεί του σκοτώσαμε και όχι, μην το ξανακάνουμε αυτό και τα λοιπά. Έγραφε.
2: Ναι.
0: Το πρώτο μηχανικό μολύβι φτιάχτηκε το 1822 στην Αγγλία.
2: Ένα πολύ παλιό.
0: Οι Ιάπωνες κατασκευάζουν τα πιο λεπτά μολύβια στον κόσμο, 0,2 μιλιμέτρα. Πολύ λεπτό. Τίποτα. υπάρχει μουσείο μολυβιού στην Αγγλία. Το μεγαλύτερο μολύβι στον κόσμο πόσο είναι?
2: Πόσο είναι?
0: Είναι πάνω από 75 μέτρα.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος, στην αρχαία Ελλάδα έγραφαν με μεταλλικές στυλίδες πάνω σε κερί, όχι με μολυβιά. Ναι, γι' αυτό είμαστε αγράμματοι ακόμα. Έλα, τώρα πηγαίνουμε, μας λέει το φλιτζάνι, μας λέει τα ταρό, πάμε σε υπνοθεραπεία. Μας τηλεφωνάνε, βγάλε τα χρυσαφικά και τα μετρητά έξω, θα μου τα κλέψει. Ναι, αλλά θα τα κλέψω εγώ, καλύτερα να μην τα κλέψει άλλος, θα τα κλέψουν έτσι κι αλλιώς.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ελλάδα, μια χαρά.

0: Bob Sinclair, Well Hold On. Αυτό και 15, καλημέρα. Μην ξεχνάτε, σε 5-10 λεπτά από τώρα έχετε και η κλήρωση από το Breakfast FM και από την Δημήτρα Κόπουλος ΑΕ. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ορκένια ελαστικά της Goodyear. Ε?
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί... Τι πας από απέναντι μου?
1: Ναι, ναι, τραγουδάω πάλι σήμερα. Βγαίνω δύο φορές. Βγαίνω δύο φορές στη σκηνή, Μιχάλη μου, την εβδομάδα.
0: Θα τραγουδήσει ο Έρμη, αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ να μου τηλεφωνήσετε τώρα εδώ στο 2-10-61-46-997 και θα κερδίσετε. Είναι αποζημίωση αυτού που θα τραβήξετε. Θα κερδίσετε ένα αρωματικό πακέτο από την By Velceva. Είναι αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί κτλ. Άρωμα για το αυτοκίνητο. Μια χαρά. Μπορείτε να μπείτε στο www.byvelceva.gr για να ενημερωθείτε. Τι θα τραγουδήσει?
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. Αυτό ήταν το τραγούδι viral του καλοκαιριού.
0: Άντε ρε, DJ...
1: Αυτό ήταν, νούμερο ένα, παντού, Μιχάλη μου, ναι. Σε όλα τα κλαμπ, όλα τα... στο Σαζάμ, παντού, αυτό ψάχναμε.
0: Για λέγε.
1: Στα stories αυτό ανεβάζαμε,
0: ναι.
1: DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός έχει 5-6-10.
1: Έχει, αλλά αυτό είναι.
0: Καλά, ναι.
1: Okay. Η τραγουδίστρια, η φωνή δηλαδή, είναι 90s. Είχε επιτυχίες τότε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φωνάρα, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Καλά. Τρία. Δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
1: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε,
0: να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε,
1: να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να
0: τα πούμε, να τα πούμε, να
2: τα πούμε, να
0: τα πούμε.
2: Είμαι η Χριστίνα.
0: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
2: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
0: Σωστά. Αρωματικό πακέτο Βελτσέβα για σένα.

Αν δεις γεννητικά όργανα, αναλυτικά συμβολίζει επιτυχημένες ερωτικές συναντήσεις και πιθανές νέες σχέσεις που έρχονται. Σου κάνω τον ονείρο Κρήτη. Τα υγιή ανδρικά φανερώνουν υγεία και δύναμη, θετική ενέργεια ή ακόμα και προμήνυμα γονιμότητας για όσες προσπαθούν να κάνουν παιδί. Εάν στο όνειρό σου αγγίξεις τέτοια όργανα στο όνειρο, μπορεί να υποδηλώνει περιπέτεια στην ερωτική σου ζωή. Λοιπόν, αν δεις, αν είσαι γυναίκα και ονειρευτείς πως έχεις εσύ ανδρικά όργανα, δείχνει επιτυχία και δύναμη. Ενώ για ανήπαντρες προμηνύει καλό γάμο. Γενικότερα, αν βλέπετε ανδρικά γεννητικά όργανα, εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις προτείνω να τσεκάρετε πως υπάρχει γραμμένο το όνομά σας πάνω. Θα πεις, έχει γράψει.

0: είναι μπαμπά.
1: Πού είσαι, μπαμπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα κάνει εκπομπή κάθε μέρα. Κάθε πρωί ξυπνάει, 5.30. Έλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για αυτήν την εκπομπή, χορηγός της επικοινωνίας της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, βεβαίως, γι' αυτό αισθανόμαστε καλύτερα. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων επίσης, της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει, παρακαλώ, 21 πλάς, παίξει υπεύθυνα. Τι θέλεις, μωρέ.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, και τον εγώ να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει έρθει κατευθείαν από Ιταλία.
1: Ναι.
2: Μποντζόρνο.
1: Είναι Βαφακούλο.
2: Έχει σχέση με αυτό, Μιχάλη. Λοιπόν, μια ιταλική έρευνα, όπως σου είπα, πολλοί είναι αυτοί οι ψυχολόγοι στην Ιταλία που υποστηρίζουν ότι η Τσιτσιολίνα είχε δίκιο όταν έδωσε τις δικές της συμβουλές για καλύτερο σεξ.
1: Δεν μπορεί να μην είχε, είχε.
2: Ήταν
1: επαγγελματίας.
2: Βεβαίως.
1: Έχω φωτογραφίες μαζί της.
2: Αλήθεια. Πολύ να τις δούμε, Μιχάλη.
1: Τότε που είχε έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα.
2: Αλήθεια. Είχε γίνει λίγο χαμός τότε. Στο Σύνταγμα ήταν που ήταν κάτι.
1: Ναι, ήρθε στο 1984. Γνωριστήκαμε, φωτογραφηθήκαμε. Αλλά η άλλη δίπλα, η δεύτερη μελαχρινή ήταν.
3: Α, ποια ήταν.
1: Άστο. Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Το τηλεφωνό της το έχω. Σε παρακαλώ. Γεια, λέγε.

0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Μιχάλη.
1: Την πήρα τις προάλλες. Α, σηκώθηκε, ναι. Και λέει γεια σας από το καπί, τα δεν λέω.
2: Και το κλείσε.
3: Α, είναι καπί.
0: Πάει τώρα το θέμα που το κάνατε κι εσείς.
1: Έλα, λέγε τώρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάω για συμβουλές που έδωσε.
1: Ναι.
0: Η αυτοπεποίθηση, λέει, είναι το καλύτερο εσώρουχο.
1: Εννοείται.
0: Όσο πιο ωραίο εσώρουχο φοράτε, ναι, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχετε.
1: Μάλιστα.
0: Μιλήστε, δεύτερη συμβουλή.
1: Ναι.
0: Ο σύντροφος, λέει, δεν είναι medium.
1: Εδώ.
0: Πείτε τι να κάνει. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Δώστε, ρε παιδί μου,
2: το
1: μάνιουλ. Να το δει και να πει εδώ, εκείνο.
0: Λοιπόν.
1: Και άστον αυτό να φτιάξει τη ροή.
2: Αυτό.
0: Σωστό, μπράβο, Μιχάλη.
1: Έτσι.
0: Το χιούμορ, λέει, σώζει καταστάσεις.
1: Ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Κάντε χιούμορ για να πάνε όλα καλά, για να ξεφύγετε από τις παγιδούλες.
1: Ναι. Το ένα κρέμεται, το άλλο είναι εντάξει. Αρχίζει το χιούμορ.
0: Ναι, Μιχάλη. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε, λέει, τα προκατακτικά. Μην πάτε, λέει, κατευθείαν στο ψητό.
1: Όχι, βεβαίως.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Ξέρω, μην μου τα λες εμένα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι στα προκατακτικά πολύ, ναι, καλά.
0: Αλήθεια, ναι. Μπράβο.
1: Δηλαδή στην προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Είναι εκεί, είναι εκεί.
0: Μπράβο. Ναι.
3: Όχι, το λες και δηλώνω, είναι εκεί. Έχω ακούσει φήμες.
1: Α, λέω κι εγώ. Μπας γίνεις στη σκλήρα, ότριπες.
3: Όχι, φήμες.
0: Γιατί παθαίνονται τα νέα, Μιχάλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Μη συγκρίνεις, λέει, ούτε τα σώματα, ούτε τις επιδόσεις. Μη σε νοιάζει και τα λέει το δικό σου.
1: Ναι, μωρέ, μια κιόξο.
0: Λοιπόν, μη κυνηγάς την τελειότητα. Το ένα βράδυ, λέει, μπορεί να είσαι καυτός, ναι, το άλλο τρυφερός, το άλλο ντεμίτ. Μη σε νοιάζει.
1: Το άλλο τίποτα, ντεντ.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν τρώμε αργά το βράδυ.
0: Όχι.
1: Μακαρονάδες με κοιμάδες από πάνω.
0: Όχι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λέει, μη βιάζεσαι.
1: Όχι.
0: Το σεξ είναι delivery.
3: Καλαρά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τελείωνε εσύ και μετά εγώ θα δω.

0: Και έχει έρθει η ώρα για την κλήρωση και αυτή τη σεζόν των νούμερων Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Με όλα τα κορυφαία brand, Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και μάλιστα με ανταγωνιστικές τιμές και έως 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, έχει γίνει κλήρωση όση ώρα έπαιζε το προηγούμενο τραγούδι. Έχουμε τρεις υποψήφιους. Θα πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλός. Αν όχι, στον δεύτερο, στον τρίτο και ούτω καθεξής. Τέσσερα ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear. Τι είναι, είναι δύο κορίτσια και ένα γόρι. Οκ. Πάμε. Πιο κοριτσίστικο όνομα δεν υπάρχει.
1: Είναι κατηλημένο. Παρακαλώ, καλέστε αργότερα.
0: Αργότερα. Κάνε ένα redial πάλι. Κάνε ένα redial εδώ να δούμε. Γιατί εντάξει, μην είμαστε. Έλα. Οκ. Τηλεφωνούμε στην Εύα. Για να μας απαντήσει. Είδες. Εντάξει. Εύα.
2: Ναι.
0: Εύα.
2: Ημέρα.
0: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
2: Τώρα ξύπνησα, είναι η αλήθεια.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Εύα μου?
2: Άργησα, γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, με τι πήγες, αεροπλάνο, αυτοκίνητο, με τι?
2: Αεροπλάνο.
0: Εντάξει, γιατί τα αυτοκίνητά σου τα λάστιχά σου δεν είναι καλά. Τώρα έχεις καλά λάστιχα.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. 95,2 Athens DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν, σου κάνουν δώρο ολοκένουρια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, ok?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν είναι δωρεάν, σαν Εύα μου χρωστάς ένα μήλο, έχεις κανένα μήλο στο ψυγείο?
2: Όσα θες, πράσινα, κόκκινα.
0: Κίτρινα, μπλε. Εύα, μείνε στην γραμμή για τα περαιτέρω. Η πρώτη μεγάλη νικήτρια αυτής της σεζόν με ελαστικά Goodyear από την Δημητρακόπουλος ΑΕ

0: 101,6 Radio DJ.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά?
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Το επένδυση στα μέτρα μου, της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια, φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 25% φθηνότερα 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε.
15: Το'χω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Και βεβαίως οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που είχες πάει με τους φίλους σου, το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες μπορείς να ανακαλύψεις τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ. ΔΕΗ.gr 8:43. Τι είναι, είναι δυνατόν?
1: Τι?
0: Άμα ακούσεις λέει αυτές τις ατάκες, μάλλον ετοιμάζεσαι για τα καπί. Μην πάρεις τηλέφωνο, είμαι στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι.
0: Μια γραμμή υπάρχει στο σπίτι και έπρεπε να διαλέξει τηλέφωνο ή ίντερνετ. Μην τρελαθώ.
1: Ναι.
0: Θα σου στείλω, θα σου τα στείλω με υπέρυθρες.
2: Ναι, τώρα.
0: Καλά. Ή το άλλο. Νίκασα ταινία χτες το βράδυ. Έχεις 24 ώρες να τη δεις. Αλλιώς θα πληρώσεις παραπάνω στο βίντεο κλαμπ.
2: Δεν υπάρχει πλέον βίντεο κλαμπ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Έχω κατεβάσει τραγούδια να στα γράψω σε CD.
2: Ναι.
0: Κάποτε ήσουν το Spotify της γειτονιάς σου. Μην ανοίξεις το καπάκι, θα καεί το φιλμ. Οι φωτογραφικές μηχανές θυμώσεις, αν άνοιξες το καπάκι στην πλάτη, το φιλμ, γεια σας. Ήξω εγώ, να σου δώσω να γράψεις το λευκόμα μου κάτι.
2: Λευκόμα.
0: Ήτανε το έγγραφο social τότε. Κάτσε να πάρω το 0, δεν ακούγεσαι καλά.

0: Upside down boy, you tell me, I'm gonna turn you on τώρα. Για ακούστε με μεγάλη προσοχή. Το DJ Traveler είναι εδώ, DJ Traveler live on tour, ο 95,2 Athens DJ, σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Θα χαζεί, δεν έχει συνάδει το πράγμα. David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bad και πάρα πολλοί άλλοι. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express, βεβαίως. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θέλεις να πας? Θα βρεθείς σε άλλο κόσμο, σας το λέω. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena. Έχω πάει τεράστιο, στο Άμστερνταμ. Εκεί είχα δει τελευταία φορά του Rolling Stones. Με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Να είστε εδώ και την 28 να πάτε παρέλαση. Έτσι. Άλλη μία το Viber
1: 6931952952.
0: Γράφετε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. David Guetta, The Monolith Show.

0: το καινούριο David Guetta. Οκ. Okay. Σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Πολύ ωραία.
0: Μία Παρασκευή πιο μακριά. Την επόμενη Παρασκευή που μας έρχεται, The Dance Masters Party, στο Bolivar. Παρασκευή 20... πώς το μήνος είναι? 25.
1: 25.
0: Βεβαίως. Την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, Friday 25, ακριβώς, στο Bolivar Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος, guest DJ, Κώστας Ζήκος. Την επόμενη Παρασκευή, σημειώστε, κρατήστε την ημερομηνία, θα τα πούμε και καθοδόν, στο Bolivar.
1: Τι ωραία, Μιχάλη.
0: Εν τω μεταξύ, μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα, αρκεί να κάνεις μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές, από αλλαντικά, λουκάνικα, τυριά, μέχρι πατέ, πίτες και λαχταριστές λιχουδιές. Μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με άρωμα Γαλλίας Lidl, γιατί

0: 89,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμορος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
13: DJ Traveler Live on Tour.
14: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
15: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
14: Amsterdam Music Festival.
15: Θες από κοντά.
14: David Guetta.
15: The Monolith Show.
14: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
15: και 500 ευρώ
14: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
15: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
14: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα. σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Οι τιμές των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα λόγω των ανατιμήσεων εκτιμάται στα 245 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αίτηση αποφυλάκησης ετοιμάζει ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο Μαζονάκη. Μεγαλώνει η οικογένεια της Millie Bobby Brown και του Jake Bon Jovi. Η ηθοποιός και ο γιος του Rockstar απέκτησαν δεύτερο παιδί μέσω υιοθεσίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Έθριος με ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
16: Είναι 9.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: καλησπέρα σας. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό το καιρό αγοράζετε τετράδια, στυλό, μολύβια κτλ. Να σας δώσω μια συμβουλή. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικείς πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις. Έχεις αγοράσει, θα αγοράσεις, θα συνεχίσεις στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσο χρειάζεται για τη νέα χρονιά. Κράτησε την απόδειξή σου, μην την πετάξεις. Πες στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε λίγα λεπτά. Έρχονται τα δώρα από την BIC. Αττική Οδός και πάλι, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γύρω στα 30 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλίσεως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μητού, 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει Πειραιώς από Ομόνια προς τον Γκάζι. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακινητοποιήσει στην παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα. Προβλήματα υπάρχουν και στο αντιθετό ρεύμα της παραλιακής από το παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι. Κίνηση έχει και η κάθοδος του Βασιλιάς Κωνσταντίνου και τέλος τα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χαζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητές συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας, εμείς υποχωρήσαμε 0,40% χθες, 2.687 μονάδες ο γενικός δείκτης, ο τζίρος στα 548 εκατομμύρια και έχει να δώσει πολύ. Ναι, έχει να δώσει πολύ ακόμα. Πριν μπούμε τα ξένα, ας πω ένα δυνατό επιχειρηματικό νέο το οποίο ανακοινώθηκε χθες. Η ΔΕΗ συμφώνησε με την Amazon, τη γνωστή Amazon που είναι στο εξωτερικό, να φτιάξει στην Κοζάνη, αποκλειστικά για την Amazon, ένα data center. Η επένδυση αυτή φτάνει τα 30 δισεκατομμύρια, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο έργο για τη χώρα.
0: Και ειδικά και για την περιοχή.
3: Φυσικά. Συν 0,67, συν 1,14 και συν 1,69 η Wall Street, στο συν 0,70 η Γερμανία, το Τόκιο στο συν 1,81, το Hong Kong στο συν 0,21 σήμερα το πρωί. 1,15 ευρώ δολάριο, πετρέλαιο έχει ξεθυμάνει λίγο στα 103,65, χρυσός ψηλότερα στα 4.405 δολάρια ουγγιά. Good morning, everyone.

0: πάντα Γιώργος Κυπαρίδης, στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια και τις αγορές γενικότερα. Η Ελένη Καρποντίνη λέει που και που κάνανε δύο σαχλαμάρες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ, δεν κάνει τίποτα. Από το Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη,
2: γεια!
1: Μιχάλης Σαουσόπουλος!
2: Τηλεόραση, Μιχάλη μου, δεν ξέρω αν συντονίστηκε στο Open την Τετάρτη.
0: Όχι.
2: Επέστρεψε η Κατερίνα Λάσπα. Τι νούμερα συγκέντρωσε η πρεμιέρα τη.
0: Έλα, ρε, δεν μπακρίνει τον καθένα να
2: μα, έχω, όχι, δεν ξέρω. Μα είναι ρεπορτάζ, δεν φταίω εγώ. Δεν το διαβάσαμε. 1,9.
3: Μπράβο.
2: Ο Λένι Κράβιτς, Μιχάλη μου, έγινε κούκλα. Εδώ είναι ο Λένι Κράβιτς. Όχι, εδώ είναι ο Λένι και εδώ είναι η κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Η Κένταλ Τζένερ απαντά στις φήμες περί σχέσεις με την Κάρα Ντελεβίν. Δεν είναι αλήθεια, λέει. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Καλά, τώρα για χαβαλέ τα κάνουμε.
2: Η Kim Kardashian, γιατί θα λάβει μόλις 1 ευρώ για τη ληστεία εκατομμυρίων στο Παρίσι. Τόσα ζήτησε. Δηλαδή έγινε, βγήκε η κατηγορία και λέει 1. Μηδέν ήθελε αυτή. Ένα θα σου δώσει.
0: Λεφτά υπάρχουν.
2: Ναι. Η μητέρα του Elon Musk αποκαλύπτει, κοιμάμαι στον γκαράζ, λέει, της εταιρείας, και όταν τον επισκέπτομαι είναι πολυτέλεια. Ο Tom Cruise δηλώνει, δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου το ξέρουν.
0: Σωστό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ Μιχάλη μου επιστρέφει η Face Κορδά, κάνει πρεμιέρα στον Αντένα τα Σαββατοκύριακα.
0: Okay.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Την εδώ, κλίκα τσαρλατάν. Καλά, ναι, το γνωστή καραγκιόζη της.
2: Ναι.
0: Μα, με τους ύπνους, με τα...
2: Ναι.
0: Να σου βάλω νερό στο έντερο.
2: Ναι.
0: Όπα, ποια είναι αυτή.
2: Η Dancing Queen είναι αυτή η κυρία, εδώ, η Ελευθερία. Πτυχιούχος στη διοίκηση επιχειρήσεων. Που
0: έχει πάει στην επιχείρηση και χορεύει.
2: Όχι, την κέρδισε, λέει, ο χορός. Την κέρδισε ο χορός και κάνει άλλα
0: πράγματα. Άρα τη διώξανε την επιχείρηση.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κουνιέται.
0: Μάλιστα. Συνεχίζει να είναι ο Γιώργος στο πρώτο θέμα. Πώς είδατε, τι λέει.
2: Προσοχή, λέει, τα σκυλιά τσιτσιπά δαγκώνουνε.
0: Τι εννοεί.
2: Αταλικόσκυλα που ανήκουν στο συγγενή του τενίστα, λέει.
0: Έλα το, άκουρε με τι ασχολούνται. Λοιπόν. Δεν το σκαμπνί, μάλιστα.
2: Πάμε σε άλλα νέα, τι γίνεται εδώ. Επιστρέφουνε.
0: Ποιος επιστρέφει.
2: Α, έχουμε νέα χαρτονομίσματα.
0: Πού?
2: Εδώ, έρχονται νέα χαρτονομίσματα.
0: Για να τα δω.
2: Με Μαρία Κάλλα στα νέα 5 ευρώ.
0: Ωραία, σωστό. Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, γιατί δεν το κάνουμε 500 ευρώ, που έτσι κι αλλιώς δεν κυκλοφορεί. Να στείλουμε. 200 ευρώ, αφού εντάξει, το όνομα είναι
2: εκεί,
0: η πορεία είναι τα 5 ευρώ.
2: Τα 5 ευρώ είναι πιο πολλά, Μιχάλη.
0: Θα σηκωθεί και θα μας μουτζώνει. Έλα τώρα.

0: Religion, 8 και 18 και βεβαίως. Στις προηγούμενες σεζόν το είχαμε κάθε μέρα τη μάχη των φίλων. Τώρα τη βάλουμε κάθε Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Okay. Γιατί έχουμε βάλει και άλλα καινούρια.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Η μάχη των φίλων, έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε ερωτήσεις.
1: Ανδρικές στη γυναίκα.
0: Ανδρικές στη γυναίκα και γυναικείες στον άντρα. Τα κάνουμε ανάποδα.
1: Ναι,
0: ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μέτρητα. Οκ, οκ. Λοιπόν, πού είναι η Παναγιώτα, Παναγιώτα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού είσαι τώρα, 9 και 18?
2: Τώρα είμαι καθοδόν για τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα, εντάξει. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπα, να. Πού είσαι εσύ?
3: Εγώ είμαι στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Μα, τι δουλειά είναι?
3: Χειριστής Γερανού.
0: Εσύ. Σβήστα πρώτα, κατέβασε το όλα για να παίξουμε και μετά κάνεις ό,τι θέλεις.
3: Είμαστε έτοιμοι.
0: Okay. Λοιπόν, Αλέξανδρη, Παναγιώτα, Παναγιώτα, ο Αλέξανδρος.
3: Χάρηκα, Παναγιώτα.
0: Λοιπόν, πάμε. Παναγιώτα, με πόσα τετραγωνικά μέτρα ισοδυναμεί ένα στρέμμα?
4: Δεν το ξέρω.
0: Άμα δεν το ξέρεις, δεν το ξέρω, ρε Μιχάλη. Δεν το ξέρει. Ωραία. Πάμε.
3: Η Παναγιώτα πάντα, γιατί.
0: Η Παναγιώτα. Τώρα ερχόμαστε σε σένα.
3: Τετραγωνικά μέτρα. Τώρα πέρα. Άστο, εντάξει.
0: Άστο, δεν πειράζει. Αλέξανδρε. Ποιο είναι το μικρό όνομα του πρώην μοντέλου Κουλιανού?
3: Δημητρής.
0: Ρε, εσύ γυναίκα είναι.
3: Αλλά. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε.
0: Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει.
5: Νατάσα Κουλιανού.
0: Λοιπόν, Παναγιώτα. Πώς λέγεται στα ελληνικά το U-turn? Αποστροφή, αναστροφή, διαστροφή.
3: U-turn.
0: Ναι, ναι. Αποστροφή, αναστροφή, διατροφή.
3: Αποστροφή.
0: Όχι καλή, αναστροφή. Στρίβουμε, ανάποδα. Έλα τώρα. Αλέξανδρε. Ποιο φυτό έχει ονομαστεί και ως φυτό της

0: Να κάνουν 0 στο 0 και θα τους δώσω και στους 2 100 ευρώ. Οι Beatles. Οι Beatles. Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τεχνική αποτρίχωσης με σύρμα, ναι ή όχι?
1: Όχι.
0: Σωστό.
2: Πρόσεξε
0: Παναγιώτα, γιατί πήγε ένα πόντο μπροστά αυτός. Τι εφήβρε, Παναγιώτα, ο Γκράχαμ Μπελ? Τυπογράφο, τηλέφωνο, πενικυλίνη?
3: Το ψάχνει.
4: Ναι, σκέφτεται.
0: Το επώνυμο το λέει, μωρέ. Έλα.
3: Άστινα.
1: Τηλέφωνο.
0: Σωστό. Τέλεια. Είσαι στη σοβαλία μας. Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται η βελόνα που ράβουμε χονδρά υφάσματα? Κιάφα, σακοράφα, μπιάφρα.
1: Σακοράφα.
0: Σωστό.
2: Παιδιά το ξέρει, παιδιά. Μπράβο.
0: Ήταν και η γυμνάστρια.
4: Ναι, ναι.
0: Άσχετο. Παναγιώτα, πώς λέγεται η διαδικασία μεταβολής ενός υγρού στοιχείου σε αέριο? Αυτό είναι δύσκολο. Αν και το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή διατύπωση είναι.
3: Δεν το ξέρει, παιδιά.
0: Είναι υγρό το στοιχείο και μετά γίνεται αέριο.
1: Τώρα το λέμε αυτό, δεν ξέρω
0: πού
1: το πω.
0: Τι θες να πεις, πορδί?
1: Κάνει ο οργανισμός.
0: Όχι καλέ, η εξάτμιση είναι.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Όχι ρε, μισό λεπτό, η πελάτησα ό,τι πει.
2: Όχι,
0: παρακαλώ. Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Τα μυρόνια είναι φρούτα ή χορταρικά?
1: Χορταρικά.
0: Σωστό.
2: Παιδιά, ο Αλέξανδρος με τρία.
0: Παναγιώτα μου, κλείσε την εξάτμιση γιατί τα λεφτά τα πήρε ο Αλέξανδρος. 100 ευρώ.

Και βεβαίως χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι πάντα μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού.

0: στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και τώρα... Ναι. Κάνεις πάρτι, κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το ζώδιο που δεν πρέπει να καλέσει?
1: Γιατί?
0: Θα στο χαλάσει.
1: Τι έκανε?
0: Τα πάρτι γίνονται για να ενώνονται οι παρέες, ναι, παιδί μου, να περνάμε καλά. Τι γίνεται όμως αν μέσα στην παρέα έρθει ένας καραγκιόζης?
1: Ναι, τι κάνει?
0: Και χαλάει την ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Η αστρολόγος η Κριστίν Βουέστ τονίζει πως ένας είναι ο party breaker, ένας που μπορεί να καταστρέψει του ζωδιακού κύκλου. Και άπαξ και τον καλέσει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να σου χαλάσει το πάρτι, να αναστατώσει τους καλεσμένους, να δημιουργήσει τεταμένο κλίμα,
1: τι,
0: να πέσει κάτω μεθυσμένος.
1: Ναι.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό το ζώδιο δεν είναι άλλο από τον Ταύρο.
1: Τι λες, καλέ?
0: Εσύ.
1: Ναι, ναι, Κριστίν, δεν τα λες καλά.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Ο Ταύρος μπορεί να γίνει θρασής και παρορμητικός.
1: Ναι.
0: Γεγονός που τον καθιστά δύσκολο επισκέπτη. Μπορεί να θεωρηθεί δύσκολος καλεσμένος επειδή πίνει τον άμπακο.
1: Εντάξει, επειδή πίνει τον άμπακο δεν έχει.
0: Δεν θυμάσαι κάποτε που σε πήγαινα και σε πέταγα στα σκαλιά του σπιτιού σου?
1: Εντάξει, τι έγινε δηλαδή?
0: Γιατί δεν μπορούσα να φτάσω.
1: Δεν ενοχλούσα κανένα.
0: Όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και στιγμές που συνέχεια μιλάει για τα κατορθώματά του. Ωραία, άστο.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
10: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
12: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
12: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
25: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
26: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
27: Με δουλεύεις?
26: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
27: Δεν είδα κάτι στα social.
26: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
27: Πόσταρες κάτι?
26: Εννοείται πόσταρα. Social.
28: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: De par ici, à côté ton incense DJ, mais ton calitero, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. À tout à l'heure.
30: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε, κάποιες στιγμές είναι, ρε παιδί μου, θέλει προσοχή.
1: Ναι.
0: Σούπεσε το κινητό.
1: Ναι.
0: Έσπασε η οθόνη. Τι θα κάνεις?
1: Τι θα κάνω?
0: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και με αξιοπιστία. Ακόμα μέσα σε μια ώρα πιθανόν, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, ανάλογα με τη ζημιά. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου, όπου θέλεις. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Όλα αυτά μπορεί να τα μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή αν μπεις στο vodafone.gr. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Η σημερινή μέρα ευνοεί τα αισθηματικά σας και την κοινωνική σας ζωή. 10. Ταύρος. Χαλαρώστε και χαρείτε την απόψινή βραδιά με ευχάριστα και αγαπημένα σας άτομα. 9. Δίδυμοι. Έντονες οικονομικές εξελίξεις σας παρασύρουν σε ένα ξέφερνο ρυθμό εξόδων και δαπανών. 8. Καρκίνος. Σήμερα μπορεί να ολοκληρώσετε μια σημαντική επιτυχία οικονομικής φύσεως. 10. Λέων. Ενδέχεται να δεχτείτε τα απρόσμενα ερωτικά βέλη ενός φιλικού σας προσώπου. 9. Παρθένος. Μια επαγγελματική επιτυχία ή συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί σήμερα. 10. Ζυγός. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για το άτομό σας, αν και εσείς δεν το ξέρετε. 9. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας ευνοεί στο να σκεφτείτε και να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο χώρο σας. 8. Τοξότης. Προετοιμάστε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα διευκολύνουν τα επαγγελματικά σας σχέδια. 8. Εγώκερος. Χαλαρώστε και ασχοληθείτε περισσότερο με το κοινωνικό σας περιβάλλον. Μια καλή παρέα θα σας αναζωογονήσει. 9.
0: Θα κλείσω μπελό.
1: Λοιπόν, υδραγός. Σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις θα έχετε σήμερα, αν επιδιώξετε να κάνετε κάποιες μυστικές επαφές και συζητήσεις. 9. Και τέλος, οι ιχθύες. Δύσκολη μέρα στη σχέση σας και κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να διαταράξουν μια σοβαρή σας σχέση. 7.
0: Πολύ ωραία. Επιτέλους τέλους για σήμερα.
1: Τέλος. Και εμείς μαζί τη Δευτέρα στις 7.
0: Πάλι. Εντάξει. Κρατάγαμε στιγμιότυπα. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Πανούλη.
2: Ορίστε.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα, αύριο, πότε?
2: Αύριο.
0: Τέλεια. Happy birthday to... 95,2 άνθρωποι στη Τζέιμα. Μου χάρη στις αυσόπλες από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα, γι' αυτό και σε ενοχλώ τέτοια ώρα. Πανούλη μου λέει, σου εύχομαι ολόψυχα ό,τι ποθείς να σου χαρίζεται απλόχερα από το σύμπαν. Και κοίτα, λέει, στα μάτια του παιχνιδιάκι με το χάρο. Υπογράφει η κοντή σου.
2: Αυτό με το χάρο το έχω παρακάνει λίγο.
0: Τι είναι αυτό, για πες μου, πως αυτό ένα παιχνίδι να το παίξουμε κι εμείς?
2: Όχι, δεν είναι παιχνίδι, δεν χρειάζεται να το παίξεις έτσι.
0: Αχα, μάστε.
2: Ναι, όχι. Ναι, έχω πληκτώσει δύο φορές από το χάρο.
0: Σοβαρά.
2: Αμέ.
0: Άρα έχεις εμπειρία, άρα δεν πρόκειται να σε πάρει ποτέ. Μια χαρά.
2: Όχι, δεν με θέλει.
0: Έτσι. Το καρακιόζει, το μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά για αύριο, καλή συνέχεια. Έχεις να μου πεις κάτι, θες να κάνεις καμιά δήλωση στα μικρόφωνα?
2: Όχι, και σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Εντάξει, καλημέρα, μπαμπά, γεια. Αριάδνη, τι κάνεις?
3: Ελά είμαι, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζει σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Χριστέ μου,
4: ναι, γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά!
3: Χριστέ μου, ευχαριστώ πολύ!
0: Ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό, εδώ στον Athens DJ, και λέει, πάρε τηλέφωνο κτλ. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, σύζυγός μου. Πρόσεξε τι λέει ο Δημήτρης. Θα της στείλετε ένα χρόνια πολλά. Γιατί ένα, ρε Δημήτρη? Είναι τσιγκούνης, είναι τι ή άλλο είναι?
3: Όχι, όχι καθόλου, είναι τέλειο.
0: Ναι, αλλά λέει ένα χρόνια πολλά. Αντί να της πεις πέσεις χρόνια πολλά. Ένα χρόνια πολλά.
4: Πέσεις πολλά.
0: Ήδη σου έχω πει 5-6 μέχρι στιγμή.
3: Τόσο ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρόνια πολλά, darling, bye bye. Ordinary, κανονικά.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα, ποιος είναι?
5: Νεκτάριος, στην Αττική Οδό, κοντά στην έξοδο 8 προς Ελευσίνα.
4: Ωραία.
0: Α, πας ανάποδα, ναι.
5: Σαλαρά, γιατί, ποιο είναι το κανονικό, δεν καταλαβαίνω.
0: Εκεί που, το κανονικό είναι εκεί που πηγαίνω εγώ, εντάξει.
4: Μην τσακωθείτε.
0: Στη δουλειά πηγαίνεις?
5: Πηγαίνω ταξίδι για δουλειά.
4: Αυτά.
0: Ταξίδι πηγαίνεις, πού πηγαίνεις?
5: Στην Ιδηλιακή Πάτρα.
0: Εντάξει, ηδηλιακή, οκ. Και τι, Και δεν μου λες κάτι, πού πας, δηλαδή, τι έχεις να κάνεις, κάτι πες με, ενημέρωσε με, ρε παιδί μου.
5: Ωραία, κοίταξε να δεις, κάνουμε μια εκδήλωση.
0: Μπράβο.
5: Στην Πάτρα σε 8 μέρες και πάω να δω το χώρο, να δω όλη την ιστορία, να κάνω ένα inspection.
4: Όπα,
0: και ναι, δεν μου λες κάτι, τι είναι, έχεις εταιρεία που στείνει μηχανήματα ήχους και τέτοια.
5: Όχι, έχω εταιρεία που είμαστε, κάνουμε συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και διοργανώνουμε κάποια network event.
0: Α, μην κλείσεις.
4: Δεν
0: αφήνω, έχουμε business.
5: Εντάξει, περιμένω.
0: Μην κλείσεις. Οκ, okay, μείνε στην γραμμή. Μην κλείσεις.
5: Κλείνω.
0: Πουλάω τώρα. Παιδιά, αυτό που μου είχε έρθει δεν είναι πράγματα που δεν τα ξέρω.
4: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω, αλλά τι να κάνω. Έχει να κάνει με το μολύβι. Α, την ιστορία του κτλ.
4: Α, τι ωραία.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι τσονταρίες πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 10 αλήθειες που ίσως δεν ξέρει για τα μολύβια. Ένα μέσο μολύβι μπορεί να γράψει γραμμή, να τραβήξει μια γραμμή μήκους περίπου 56 χιλιόμετρων. Δεν περιέχει καθόλου μόλυβδο, αν και λέγεται μολύβι, αλλά είναι, περιέχει γραφίτι.
1: Α, μάλιστα. Okay. Ναι, ναι.
0: Το κίτρινο χρώμα στα μολύβια απ' έξω δηλαδή, καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα ως σύμβολο πολυτέλειας.
1: Α, τι ωραία.
0: Okay. Ο Ναπολέον είχε πάντα μαζί του μολύβια για σημειώσεις. Έλεγε από εκεί, εκεί του σκοτώσαμε και όχι, μην το ξανακάνουμε αυτό και τα λοιπά. Έγραφε. Το πρώτο μηχανικό μολύβι φτιάχτηκε το 1822 στην Αγγλία.
1: Έλα, πολύ παλιό.
0: Το μεγαλύτερο μολύβι στον κόσμο πόσο είναι?
1: Πόσο είναι?
0: Με πάνω από 75 μέτρα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος, στην αρχαία Ελλάδα έγραφαν με μεταλλικές στυλίδες πάνω σε κερί, όχι με μολύβια. Ναι, γι' αυτό είμαστε γράμματι ακόμα. Έλα, τα πηγαίνουμε. Δεν μας λέει το φλιτζάνι, μας λέει τα ταρό. Πάμε σε υπνοθεραπείες. Μας τηλεφωνάνε, βγάλε τα χρυσαφικά και τα μετρητά έξω. Μα θα μου τα κλέψει. Ναι, αλλά θα τα κλέψω εγώ. Καλύτερα να μην τα κλέψει άλλος, θα τα κλέψει έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστά.
0: Ελλάδα. Μια χαρά. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Έχω πληροφορία. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι όνειρα βλέπετε, αλλά μπορεί και να τα έχετε δει αυτά τα όνειρα. Τι σημαίνει αν δεις το όνειρό σου γεννητικά ανδρικά όργανα?
1: Τι σημαίνει?
0: Αν δεις γεννητικά όργανα ανδρικά, συμβολίζει επιτυχημένες ερωτικές συναντήσεις και πιθανές νέες σχέσεις που έρχονται. Σου κάνω τον ονειρό κρίτη. Τα υγιή ανδρικά φανερώνουν υγεία και δύναμη, θετική ενέργεια ή ακόμα και προμήνυμα γονιμότητας για όσες προσπαθούν να κάνουν παιδί. Εάν στο όνειρό σου αγγίξεις τέτοια όργανα στο όνειρο, μπορεί να υποδηλώνει περιπέτεια στην ερωτική σου ζωή. Αν είσαι, ναι, αν είσαι γυναίκα και ονειρευτής πως έχεις εσύ ανδρικά όργανα, δείχνει επιτυχία και δύναμη. Ενώ για ανήπαντρες προμηνύει καλό γάμο. Γενικότερα, αν βλέπετε ανδρικά γεννητικά όργανα, εντάξει, σε όλες τις περιπτώσεις προτείνω να τσεκάρετε πως υπάρχει γραμμένο το όνομά σας πάνω. Θα πεις έχει γράψει.
1: Πολλοί είναι αυτοί οι ψυχολόγοι στην Ιταλία που υποστηρίζουν ότι η Τσιτσιολίνα είχε δίκιο όταν έδωσε τις δικές της συμβουλές για καλύτερο σεξ.
0: Δεν μπορεί να μην είχε, είχε.
1: Ήταν
0: επαγγελματίας.
1: Βεβαίως.
0: Έχω φωτογραφίες μαζί της.
1: Αλήθεια. Πολύ να τη δούμε, Μιχάλη.
0: Τότε που είχε έρθει για πρώτη φορά στην Αθήνα.
1: Αλήθεια. Είχε γίνει λίγο χαμός τότε και είχε. Ναι,
0: αλλά η άλλη δίπλα, η δεύτερη μελαχρινή ήταν.
4: Α, ποια ήταν.
0: Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Τι θέλω να πω, το τηλεφωνό της το έχω. Σε παρακαλώ. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, Μιχάλη.
0: Την πήραν τις προάλλες. Σηκώ και λέει γεια σας, από το καπί, τα δεν λέω.
4: Α, είναι καπί.
0: Έλα, λέγε τώρα.
1: Ξεκινάω οι συμβουλές που έδωσε. Μην ξεχνάτε, λέει, τα προκατακτικά. Μην πάτε, λέει, κατευθείαν στο ψητό.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ναι, σιγά-σιγά.
0: Ξέρω, μην μου τα λες εμένα. Εγώ είμαι στα προκατακτικά πολύ καλά.
1: Αλήθεια, μπράβο.
0: Δηλαδή στην προετοιμασία.
4: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
4: Είναι εκεί, είναι εκεί.
1: Μπράβο.
4: Όχι, το λες και δηλώνω, είναι εκεί. Έχω ακούσει φήμες.
0: Α, λέω κι εγώ. Μπας και είναι στις κλειδαρότρυπες.
4: Όχι, όχι, φήμες, φήμες.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, μη βιάζεσαι.
0: Όχι.
1: Το σεξ δεν είναι delivery.
4: Χαλαρά.
0: Όχι. Τελείωνε εσύ και μετά εγώ θα δω. Τι είναι, είναι δυνατόν?
1: Τι?
0: Άμα ακούσεις, λέει, αυτές τις ατάκες, μάλλον ετοιμάζεσαι για τα καπί. Μην πάρεις τηλέφωνο, είμαι στο ίντερνετ.
1: Ναι, ναι.
0: Μια γραμμή υπάρχει στο σπίτι και έπρεπε να διαλέξεις τηλέφωνο ή ίντερνετ. Μην τρελαθώ. Θα σου τα στείλω με υπέρυθρες.
4: Ναι, τώρα. Καλά.
0: Ή το άλλο, νίκασα ταινία χτες το βράδυ, έχεις 24 ώρες να τη δεις, αλλιώς θα πληρώσεις παραπάνω στο βίντεο κλαμπ.
4: Δεν υπάρχει πλέον βίντεο κλαμπ.
0: Έτσι, έτσι. Έχω κατεβάσει τραγούδια να στα γράψω σε CD. Κάποτε ήσουν το Spotify της γειτονιάς σου.
1: Βέβαια.
0: Μην ανοίξεις το καπάκι, θα καεί το φιλμ. Οι φωτογραφικές μηχανές θυμόσαστε να άνοιξε το καπάκι στην πλάτη, το φιλμ, γεια σας. Ξέρω, να σου δώσω να γράψεις το λευκόμα μου κάτι.
1: Λευκόμα.
4: Ναι, ναι,
0: ήταν το έγγραφο social τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε να πάρω το 0, δεν ακούγεσαι καλά.
6: Α, έχουμε νέα χαρτονομίσματα.
0: Πού?
6: Εδώ, έρχονται νέα χαρτονομίσματα.
0: Για
6: Μαρία Κάλλα στα νέα 5 ευρώ.
0: Ωραία, σωστό. Ωραία.
6: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, γιατί δεν το κάνουμε 500 ευρώ, που έτσι κι αλλιώς δεν κυκλοφορεί. Αστείευομαι. 200 ευρώ, αφού εντάξει, το όνομα είναι και η πορεία της είναι τα 5 ευρώ.
6: Τα 5 ευρώ είναι πιο πολλά, Μιχάλη.
0: Θα σηκωθεί και θα μας μουτζώνει. Έλα τώρα. Εύα.
7: Ημέρα.
0: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
7: Τώρα ξύπνησα, είναι η αλήθεια.
0: Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ, Εύα μου?
7: Άργησα, γιατί πήγα στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, με τι πήγες, αεροπλάνο, αυτοκίνητο, με τι?
7: Αεροπλάνο, αεροπλάνο.
0: Εντάξει, γιατί τα αυτοκίνητά σου τα λάστιχά σου δεν είναι καλά. Τώρα έχεις καλά λάστιχα.
7: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. 95,2 Athens DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν δώρο ολοκένουργια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, ok?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν είναι δωρεάν, σαν Εύα μου χρωστάς ένα μήλο, έχεις κανένα μήλο στο ψυγείο?
7: Όσα θες, πράσινα, κόκκινα.
0: Κίτρινα, μπλε. Εύα, μείνε στην γραμμή για τα περαιτέρω. Τι θα τραγουδήσει?
6: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. Oh. Αυτό ήταν το τραγούδι viral του καλοκαιριού.
0: Άντε, ρε,
6: DJ... Αυτό ήταν, νούμερο ένα, παντού, Μιχάλη μου. Ναι. Σε όλα τα κλαμπ, σε όλα τα. Στο Σαζάμ, παντού, αυτό ψάχναμε. DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
0: Α,
6: ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Αυτός έχει 5-6-10.
6: Έχει, αλλά αυτό είναι.
0: Καλά, ναι. Καλά. Τρία, δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
6: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε,

0: Πουμενάτα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος?
2: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
2: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
1: Σωστά. Αρωματικό πακέτο Βελτσέβα για σένα. Κάνεις πάρτι, κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το ζώδιο που δεν πρέπει να καλέσει?
0: Γιατί?
1: Θα στον χαλάσει.
0: Τι έκανε?
1: Τα πάρτι γίνονται για να ενώνονται οι παρέες, ρε παιδί μου, να περνάμε καλά. Τι γίνεται όμως αν μέσα στην παρέα έρθει ένας καραγκιόζης και χαλάει την ατμόσφαιρα? Η αστρολόγος η Κριστίν Βουέστ τονίζει πως ένας είναι ο party breaker, ένας που μπορεί να καταστρέψει του ζωδιακού κύκλου. Και άπαξ και τον καλέσει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να σου χαλάσει το πάρτι, να αναστατώσει τους καλεσμένους, να δημιουργήσει τεταμένο κλίμα, να πέσει κάτω μεθυσμένος. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Αυτό το σώδιο δεν είναι άλλο από τον Ταύρο.
0: Τι λες καλέ?
1: Εσύ.
0: Ναι, ναι, Κριστίν, δεν τα λες καλά.
1: Καλά, ναι. Καλά. Ο Ταύρος μπορεί να γίνει θρασής και παρορμητικός.
0: Ναι.
1: Γεγονός που τον καθιστά δύσκολο επισκέπτη, μπορεί να θεωρηθεί δύσκολος καλεσμένος επειδή πίνει τον άμπακο.
0: Εντάξει, επειδή πίνει τον άμπακο δεν έγινε.
1: Δεν θυμάσαι κάποτε που σε πήγαινα και σε πέταγα στα σκαλιά του σπιτιού σου?
0: Εντάξει, τι έγινε δηλαδή?
1: Γιατί δεν μπορούσα να φτάσω.
0: Δεν ενοχλούσα κανένα.
1: Όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και στιγμές που συνέχεια μιλάει για τα κατορθώματά του. Ωραία, άστο.
0: Αυτό φοβάσαι εσύ.
1: Α, ναι. Εντάξει. Αλέξανδρε, ποιο είναι το μικρό όνομα του πρώην μοντέλου Κουλιανού?
3: Δημητρή.
1: Ρε, εσύ γυναίκα είναι.
3: Αλλά. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε.
1: Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις.
3: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Νατάσα Κουλιανού.
1: Τι εφήβρε, Παναγιώτα, ο Γκράχαμ Μπελ? Τυπογράφο, τηλέφωνο, πενικυλίνη. Το επώνυμο το λέει, μωρέ. Έλα.
0: Άστινα.
2: Τηλέφωνο.
1: Σωστό. Αλέξανδρε, ποιο φυτό έχει ονομαστεί και ως φυτό της Αθανασίας? Η Δάφνη, η Γαρδένια.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
6: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
12: Κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
16: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
21: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
20: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη. Οι τιμές των καυσίμων θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του Ecofin σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα λόγω των ανατιμήσεων εκτιμάται στα 245 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Κυβερνητική παρέμβαση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Έταξε πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Υποσχέθηκε οριζόντια αύξηση και επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Τα κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων αποκαλύπτει η υπόθεση Μαζονάκη. 60 είναι οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας σε όλη την Ελλάδα. Τα ιατρία που πρέπει να ελεγχθούν, δεκάδες χιλιάδες. Τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη ξεσκονίζει τώρα η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για το πρόβλημά της με τον τραυλισμό όταν ήταν παιδί, μίλησε η Emily Blunt. Το να μιλάω με ευχέρεια μου δίνει αυτοπεποίθηση, δήλωσε η Βρετανίδα ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
22: Έθριος με έως 31 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Παρασκευή, επιτέλους, 18 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολόγιο. Έλα, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, έχω μια ανυπομονησία να τελειώσει αυτός ο μήνας, να περάσει. Γιατί είναι και πάρα πολύ γεμάτος και λίγο κουραστικός, έλεγα. Δεν ξέρω εσείς πώς τον περνάτε, θα ήθελα να ξέρω. Στο 6931-952-952 μου στέλνετε και σήμερα τις καλημέρες και τα μηνύματά σας. Είναι Παρασκευή, λοιπόν, υποδεχόμαστε μαζί το Σαββατοκύριακο. Είναι Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Χρόνια πολλά σε Αριάδνη και Ρωμήλο που γιορτάζουν σήμερα. Ο Jason Sudeikis γίνεται 51 και ο Patrick Schwarzenegger, ο γιος του γνωστού Schwarzenegger, γίνεται 33. Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ποτέ δεν το συνήθισα αυτό. Θέλω το κανονικό το βιβλίο, το πιάνω στα χέρια μου να το νιώθω και να αλλάζω τις σελίδες. Και Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Αμήν και πότε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Πήξιμο στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Ρέντι. Κηφισία στο γυροκομείο. Είναι στα κόκκινα το ίδιο και η Παναγή Τσαλβάρη και η Αλεξάνδρα τμηματικά προς το κέντρο. Υπομονή γύρω από το κέντρο, χαμηλές ταχύτητες και στην παραλιακή από Φάληρο έως Νιάρχος και από Φάληρο προς Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Ed Sheeran, Beyoncé, Gordo σας έχω για το ξεκίνημα με το Loco Loco αμέσως τώρα.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

κάποιοι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι, όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά. Βασικά νομίζω όλοι. Γιατί ο καθένας είναι ξεχωριστός με τον τρόπο του. Substitution, Purple Disco Machine και Kungs. Ακούσαμε μόλις τον 95,2 Athens DJ. Διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με αποκορύφωμα την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το Σάββατο στην Αθήνα, βλέπω από τις 8 το βράδυ, η οδός Αθηνάς θα ανήκει στους πεζούς μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής 20 του μήνα. Να το ξέρετε αυτό. Θα έχει υπαίθριο πάρτι σινεμά από τις 11.30 το βράδυ, λέει. Δράσεις, σκέιτ, γιόγκα, ποδήλατα. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά να έχουμε και συχνότερα δρομολόγια στα μέσα, θα πω εγώ, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεν μας νοιάζουν όλα αυτά, γιατί εμείς το Σάββατο το πρωί θα είμαστε στον Πειραιά, συγκεκριμένα 12 με 3, παρέα με την Ιβέα Cream, στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, παρέα με την Ιβέα Cream, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής αυτής κρέμας, στο μπλε κουτάκι που την έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία. Ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνει.
11: 9,6 Radio DJ.
12: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
13: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
12: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
13: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
12: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
13: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
12: Ανορεξίες έχεις πάλι.
13: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
14: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
15: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
16: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
17: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
16: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
17: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
16: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
15: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
21: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: fun.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

ραδιόφωνα σας και η Άγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Και τώρα κάπως μου άνοιξε η όρεξη, γιατί είδα ότι είναι National Cheeseburger Day. Και εντάξει, εννοείται το cheeseburger είναι καλύτερο από το hamburger. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς μαζί μου. Αν δεν βάλεις λίγο τυράκι, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μου θυμίζει το πράγμα. Λοιπόν, βέβαια, σκέψου τώρα να σου έχει έρθει λιγούρα να θες να φτιάξεις ένα cheeseburger και να μην έχεις όλα τα υλικά. Υπάρχει το e-food market για να σου λύσει το πρόβλημα. Το σούπερ μάρκετ του e-food για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα και αργά το βράδυ και τις Κυριακές. Και φυσικά βρίσκεις και προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μαζί και Marshall Jefferson τώρα, Life is Simple. If you don't like-

0: 99,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
6: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
13: 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ.
18: Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
19: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
20: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ξυδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυβερνητική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Έταξε πως η τιμή θα είναι πολύ χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε πως θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολίασε ηρωνικά η Ελλάς. Αυξημένη ως 10% φέτος η τιμή των καυσόξυλων. Γενέθλια έχει σήμερα η Jada Pinkett Smith. Η σύζυγος του Will Smith γίνεται 55 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με 31 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί στον μεγάλο της Αθήνας. Καλημέρα, δεν θέλω γκρίνιες. Καμία μέρα δεν θέλω γκρίνιες, αλλά ειδικά σήμερα Παρασκευή, οκ. Okay? Υποδεχόμαστε το Σαββατοκύριακο και θα είναι υπέροχο. Ό,τι κι αν συμβεί. Ακόμα κι αν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια. Δεν ευριάζεις, πας στο Γερμανό, γιατί εκεί, παιδιά, έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και παίζει σοβαρό σέρβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Σημειώστε το, έχετε το στην άκρη του μυαλού σας και στην αχρία αυτό, ρε παιδί μου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, εδώ θα είμαι μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου σε λίγο, παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Τώρα μόνο επιτυχίες από Mickey's Mind, Delirium, Jason Derulo, πρώτα Michel Deluz. Εντάξει, δεν θέλεις στάση, πιστεύω. Είναι το Sexy Love. 69-31-952-952. Το Viber πάντα για τα δικά σας μηνύματα. Θα σας χρειαστεί και σε λίγο. Πού θα παίξουμε μαζί για να στείλετε γρήγορα συμμετοχές και να κερδίσετε.

0: Η Britney Spears με το Oops I Did It Again. Εντάξει, έχει γράψει ιστορία για το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε να παίξουμε τώρα μαζί. Βρες το πρόσωπο. Η Στρούγκα Ταβέρνα σας περιμένει φυσικά στο νέο κόσμο να δοκιμάσετε και τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια με σως γιαουρτιού και τα τσίπς μανιταριών με σκορδάτι σως για να σας ανοίξει η όρεξη. Αλλά κυρίως απόλαυση απογειώνεται, παιδιά, με αρνίσια πατητάκια, φιλετό μπούτι προβατίνας. Παναγία μου. Κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες και γυρινό κότσι με πουρέ. Έχει και φανταστικά γλυκά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Το σημαντικό για μένα είναι ότι δόθηκε χώρος και χρόνος να ταιριάξει το κεφάλι μου ότι είχα οραματιστεί αυτό το κόνσεπτ.
0: Για να σας δω τώρα, γιατί εγώ είδα και το πρόσωπό της και δεν μου ερχόταν το όνομα τόσο καιρό που έχουμε να το δούμε στην τηλεόραση. Και τη φωνή αναγνωρίζω, αλλά δυσκολεύτηκα κάπως. Παρουσιάστρια είναι. Προφανώς για να βοηθήσω 69 31 952 952.
2: Hey, David, get up.
3: Yes!

0: David Guetta φυσικά και εμείς παίζουμε σήμερα με την Όλγα. Καλημέρα.
1: Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, που πας?
1: Γυρίζω από τη δουλειά.
0: Α, τι δουλειά κάνεις? Καλά, και

0: Είμαι καθηγήτρια και είχα πρώτε τρει ώρε μάθημα, οπότε τελείωσα και φεύγω.
1: Α, μια χαρά! Είσαι και πρώτη, η καλύτερη. Πάμε να παίξουμε.
2: Το σημαντικό για μένα είναι ότι δόθηκε χώρο και χρόνο να ταιριάξει το κεφάλι μου, τι είχα οραματιστεί, αυτό το κόνσεπτ.
1: Ποια είναι?
0: Είναι η Κατερίνα Λάστα.
1: Πολύ σωστά, πολύ δυνατή σε βρίσκω.
0: Καρακτηριστική φωνή, τη θυμάμαι.
1: Όντως, αλλά το όνομα δεν μου ερχόταν, σου λέω, είχα κολλήσει. Την κοίταγα και λέω, αχ, ποια είναι. Στρούγκα Ταβέρνα, σε περιμένει στο νέο κόσμο να απολαύσεις γεύμα για δύο. Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νάγια.
1: Bye.
0: Καλή συνέχεια, Άγια.
1: Επίσης.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μικέλ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έλα, ρε παιδί μου. Θα ήθελα, λέει, τα πρώτα να του πείτε χρόνια πολλά, να τα ακούσει από εσά, γιατί ξέρω ότι τι ακούει κάθε πρωί, ειδικά λένε μα. Έχει χαρτί μολύβι, έχει κινητό μαζί σου. Λοιπόν, θέλουμε. Θέλουμε.
3: Ένα φρέντο πέσο γλυκό.
1: Είσαι Παναθηναϊκός, λέει, αλλά βάλ του, λέει, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Ούτε καν, λέει, μπορώ να γράφω τη λέξη Παναθηναϊκός. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε αδερφέ?
2: Κάτσε να μετρήσω.

0: 2 Athens DJ.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Τώρα 89,6 Radio DJ.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά?
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
16: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε στα καταστήματα iStorm μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη

Εμένα πάντως με έπεισε ο Benson Boone, δεν ξέρω αν έπεισε και εσάς. Θα μείνω. Beautiful things, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δεν μπορώ να μείνω πολύ ακόμα εδώ στο στούντιο, γιατί έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Θα τα πούμε όμως αύριο, εννοείται, θυμίζω, στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, παρέα με την Ιβέα που γιορτάζει τα 100 χρόνια φροντίδας της και θα μας μάθει και 100 τρόπους για να τη χρησιμοποιήσουμε. Ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να κερδίσετε και μοναδικά δώρα. 12 με 3 θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε live. Φυσικά σας περιμένω. Αν τώρα κάτι σας τύχει με τα αντικείμενα τεχνολογίας που έχετε, κάτι πάει στραβά, οι ερασιτεχνισμοί και τα αυτά δεν πιάνουν, όσο και πιάνουν τα χέρια σου, παίρνουν το Γερμανό καλύτερα, που ξέρουν εκεί από σέρβις εδώ και 25 χρόνια, γιατί έχεις και 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Η Money, don't be so shy, καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, thank you για την παρέα και τα μηνύματα. Θα σας δω αύριο από κοντά και αν δεν σας δω, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Κοσμοράδιο
1: 92,6. Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
3: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα.
5: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού. Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
9: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
10: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
9: Φύγαμε!
11: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
0: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
13: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
14: Στην Αθήνα.
15: Μόνο επιτυχίες.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. 95,89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς

0: Τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
0: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον Έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
12: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά.

0: και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: we don't stop the music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά! Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
1: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
0: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
1: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους. Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: DJ, τι άλλο.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Πανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ.
1: Γαλαξία. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: We don't stop the music.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
9: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
11: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
12: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλεν Κόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πλήρωναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1996, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Non-stop επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
8: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
8: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
9: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
9: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
2: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
2: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
2: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
2: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
2: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Τα σταφύλια έχουν πολύτιμα συστατικά και πρέπει να τα τρώμε για όσο τα έχουμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Αλλά πόσα σταφύλια να τρώμε? Μήπως παχαίνουν? Όχι, τα σταφύλια δεν παχαίνουν. Είναι μύθος. Έχουν λίγο περισσότερες θερμίδες και σάκχαρα σε σχέση με άλλα φρούτα, όμως είναι τόσο θρεπτικά που δεν πρέπει να λείπουν από τη φρουτοσαλάτα σου.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Φράκις γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Hey, what's up? This is Lady Gaga.
1: My name is Benson Boone.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Hello, this is Claude.
4: Hi, this is Taylor Swift.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: New music show.
7: You're listening to The Weeknd.
8: Hi, I'm Bad Bunny.
6: New music show.
9: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
10: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, OneRepublic και James Blunt. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Shakira και Bernie.

Πήραμε τον Burna Boy και πάω τώρα στην Olivia Rodrigo, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολιτικά φορτισμένο single. Το Serena Joy αναφέρεται στην Serena Joy Waterford από το δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Η παγκόσμια pop star τραγουδάει για ανθρώπους που κοιτάζουν αλλού, ενώ η ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων αφαιρούνται. Το έγραψε με τον συχνό συνεργάτη της Dan Negro κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του πρόσφατου άλμπουμ της, αλλά δεν τέριαζε καθόλου με το υπόλοιπο υλικό και έτσι αποφάσισε να το αφήσει εκτός δίσκου. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Μίλκι και Just The Way You Are στο remix του David Guetta και πάω τώρα στο νέο σύγκρου των War Republic, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μια προειδοποίηση που έλαβε ο Ryan Tedder από τη μητέρα του πριν από χρόνια. Του είχε πει λοιπόν ότι όποιος βιάζεται συνεχώς να προχωρήσει θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος. Όπως λέμε εμείς, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ο τζόγος, η βιασύνη, η απερίσκεπτη ζωή συνδυάζονται στους στίχους του Pay That Roll που έρχεται τώρα στο New Music Show. People.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει

0: 1. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: www.idj.gr
2: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
2: Η πιο hot, η διαφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν ο Ράφαελ με το Gotta Be Cool. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμείς τρελαινόμαστε για αυτό το track. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγα τραγούδια σαν κι αυτό έχουν μια αβίαστη και ευχάριστη ενέργεια. Το τραγούδι έχει γίνει διασκευή, όπως επίσης έχουν πάρει σάμπλα από αυτό αρκετοί καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι και ο Tupac το 1998. Τώρα η LB Gioby, Bruno B και η Carola δίνουν νέα πνοή στο κλασικό track, μετατρέποντας τη μελωδία τους σε ένα disco house anthem, ενώ δεν λείπουν και τα εκπληκτικά φωνητικά της Clover County. Όλοι αυτοί έρχονται τώρα στο New Music Show με το Do For Love.

Firestone και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Music της Madonna ήταν το πρώτο single από το 8ο ομότιτλο άλμπουμ της. Η έμπνευση προήλθε από μια συναυλία του Sting στην οποία είχε παρευρεθεί με το κοινό να ήταν ήσυχο μέχρι που ο Sting άρχισε να παίζει επιτυχίες των Police. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να χορεύει και έτσι σκέφτηκε το τι μπορεί να κάνει μουσική στους ανθρώπους. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο με τον Mirguet, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας καθώς εκείνος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Τις πρώτες δύο μέρες που ηχογραφούσαν ήταν έξαλλοι και είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να μεταφράζει συνέχεια. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 25 χώρες ανάμεσά τους και στην Αμερική, όπου εκεί έγινε το 12ο νούμερο 1 της. Είναι το δεύτερο πιο εμπορικό CD single τη δεκαετία του 2000 εκεί. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ το βίντεο αναδείχθηκε Best Pop Clip of the Year στα Billboard. Το Music λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. RG Medusa και Μολιάνα ήταν το Μελωδία. Και είναι λίγο άκυρο να βγάζει στα τέλη του καλοκαιριού ένα τραγούδι με τίτλο Tastes Like Summer. Αλλά ο James Blunt το τόλμησε. Το έγραψε ο ίδιος μαζί με τους Red Triangle και ένα μέρος του ηχογραφήθηκε στην παραλία του Dorset. Το Dorset είναι ένα μέρος στην νοτιοδυτική Αγγλία το οποίο φημίζεται για τις εντυπωσιακές ακτές που έχει κατά μήκος της μάχης. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες τρόμου A24 και δείχνει τον James Blunt να απολαμβάνει ένα μοναδικό δείπνο, αλλά για έναν. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Peggy Gou και Ira Star στο Woman και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Το All About the Money της Meja κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1998 και μετά ακολούθησε σε όλη η Ευρώπη. Έγινε επιτυχία σε αρκετά charts και μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Ολλανδία. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 12 ενώ στην Αμερική μέχρι το 36 στο Dance Chart. Το 2012 το Forces, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά website στην Πολωνία, το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Συμφωνώ κι εγώ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
7: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Όταν τα Ιωαννίνα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό το ακούγαμε παντού όπου και να πηγαίναμε αυτό το καλοκαίρι μαζί με τα φροχάζω ελληνικά remixes, τα γνωστά βέβαια που ξέρετε. Mike's Mind, Chill 77 και Ancho Up στο Παπαούτε, στο remix που ακούμε ειδικά εδώ στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε το When You Were Young. Το πρώτο single από το δεύτερο album των Killers με τίτλο Sam's Town έγινε το πρώτο τους που έφτασε στην κορυφή του Rock Chart στην Αμερική. Επίσης είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο επίσημο chart στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αναδείχθηκε Best Video στα Q Awards ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy αλλά και για άλλα βραβεία. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Και η Mel Angel μαζί με Ultra Nate Moving to the Sun και με την ιδιαίτερη φωνή του για το μείγμα pop, soul και ηλεκτρο ήχων, ο Mos Kena έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την θέση του στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Με το Worshipping the Sun μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και τις ηλιόλουσες μέρες του. Η ομάδα πίσω από το track έχει δώσει επιτυχίες σε ονόματα όπως One Direction και Rag & Bone Man, ενώ το single συμπεριλήφθηκε αμέσως σε λίστες σημαντικών ραδιοφωνικών σταθμών. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Mos Kena and you're listening to my brand new single.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεσι. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σε σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
8: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 90.

0: Αλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Η επόμενη επιτυχία
7: είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βοϊού μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330ml. Γαλαξίας.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη. One station.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
3: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
2: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
3: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και

0: βιβλιοπολιοκονής.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπολιοκονής. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων. One station.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
6: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
5: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
5: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
7: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Παρασκευή με τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, this is Sky Holland and here's my new song Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Yeah.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλεν Κόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πληρώναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: 89,6 Radio DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

Oh, you didn't.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Καίνε ρεύμα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε σταχνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Twiggy, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφει και η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα, για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τι θα έλεγες να ακούς κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια?
1: Χαλιά, ε!
0: Σαββατοκύριακο με 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Yo!

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.